τακατά. Πουλίκι τακατή, πουλίκι τακατά. Πουλίκι τακατή, πουλίκι τακατά. Πουλίκι τακατή, πουλίκι τακατά. Πουλίκι τακατή, πουλίκι τακατά. Πουλίκι τακατή, πουλίκι τακατά. Πουλίκι τακατή.